0: Σοβαρά να το έχει μουσικά. Κάντρα FM.
1: Remix. Life. Hey. Motivation. Elevation. Hey, hey, hey, hey.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Βάισε τζεσέ.
0: Ράδιο Κάτρα FM. Съвременната хит музика. Кадрефен Миксед Вайбс. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1